Σκόπουστε μισθρούε λουμποφτά. Οι τόμου θε υπάσταμ ζα τούγα. Εσύ να ούτσι χουρόκα. Ο μπίτσον τε ντοποκά.